μισέ. Ούπα του για πνοέ αταφώνη. Μισρα βάα με βάσε μπικασέ. Αταφώ από τσεκούα χα.